Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Heart 94,2.

0: Η ώρα είναι 4. Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2.

0: γίνονται. Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
4: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
5: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
6: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Εδώ.
1: Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. 94,2.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2.

Σταμάτα να χάνεις χρόνο στα κουμπιά. Βάλε Heart. Και ας το εδώ. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: 6.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ βάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για βογωτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευραίως φάσματος προστασία από

0: δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
1: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
2: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζηαθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
3: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.

Σε άλλη μια χρυσή εκπομπή στον αγαπημένο σας σταθμό, καλώς ήρθατε στο Goldies Radio Show με τον Παναγιώτη Κουνιάκη, όπου για τις επόμενες δύο ώρες ξέρετε ότι το πάρτι των αναμνήσεων ξεκινά. Και όταν λέμε αναμνήσεις, το λέμε με την έννοια την θετική. Δηλαδή, μπαίνουμε στη μηχανή του χρόνου και θυμόμαστε όμορφες στιγμές της καθημερινότητάς μας. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε. Goldies κατ' ο Παύλα Radio Show, Πάνος Κουνιάκης, με βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μου στέλνετε μηνύματα, μου στέλνετε αγαπημένες μουσικές παραγγελίες και εμείς τα κάνουμε όλα αυτά πραγματικότητα, γιατί θέλουμε να είμαστε μαζί σας. Και σήμερα λοιπόν θα σας παίξουμε τα καλύτερα, αρκεί να έχετε πολύ καλή διάθεση για να απολαύσετε προγραμματάρα. Διαφορετικά θα μπούμε στη μαύρη λίστα. Το πιάσατε υπονοούμενο? Ναι, ξεκινάμε δυναμικά με μια μεγάλη επιτυχία της Ladies του ελληνικού τραγουδιού, σε μια σύνθεση του Κυριάκου Παπαδόπουλου σε στίχους του Ηλία Φιλίππου με την Lady να ερμηνεύει. Μπήκες μόνος σου στη μαύρη λίστα, νύχτα έρχεσαι και φεύγεις νύχτα. Δεν θα βρεις ξανά ανοιχτή την πόρτα για να κάνεις τη γνωστή σου βόλτα.

Ελπίζω να περνάτε καλά. Ελπίζω να απολαμβάνετε αυτό το μίξ χρυσών επιτυχιών με τα σφινάκια των επιτυχιών που αγαπάτε. Είναι σημερινά και τα αγαπάτε και τα ακούτε στον αγαπημένο σας σταθμό. Πάμε να συνεχίσουμε με την καλύτερη μουσική ασπιρίνη. Ένα τραγούδι το οποίο έχει γίνει viral επειδή το παίζεται πάρα πολύ στο TikTok και έχει ερμηνεύσει στο μακρινό 2008 η Άντι Σαμίου. Είναι ξένοι συνθέτες. Η στίχη είναι της Άντι Σαμίου. Είναι μια pop εκδοχή της και λέει: Σου λέω παραδόσου. Να γίνω το μωρό σου. Μ' αγγίζεις, πεθαίνω, για σένα ρωσταίνω. Ο πυρετός με ψήνει και εσύ είσαι η ασπιρίνη. Με ένα φιλί σου να δεις τι θα γίνει. Υπέροχο δεν είναι? Πάμε να το απολαύσουμε.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρέμα.

αγαπημένα κλασικά σε μια χρυσή εκδοχή στον Goldies Radio Show με τον Μαραγιώτη Κουνιάκη στο τιμόνι του αγαπημένου σας σταθμού. Μείνετε πάντα συντονισμένοι, διότι τώρα θα αναρωτηθεί ο Σάκης Ρουβάς αν υπάρχει αγάπη εδώ. Στο μακρινό 2006 από το ομότιτλο άλμπουμ, το οποίο είχε το συγκεκριμένο τραγούδι δύο τίτλους, 18 και υπάρχει αγάπη εδώ. Μια σύνθεση του Χριστόδουλου Σιγανού σε στίχους του Χριστόδουλου Σιγανού και του Βαλεντίνο, με το Σάκη να ερμηνεύει πώς υπάρχει αγάπη εδώ που τη νιώθει στα 18. Είμαι ο μόνος που ξέρει τι θες, γύρνα πίσω το χρόνο και δες. Όλα τα έχει πει ο Σάκης, όλα.

0: Εδώ.
1: Εδώ.
0: Εδώ.
1: Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί.
2: Hot 94,2.

Πάμε τώρα να γυρίσουμε το χρόνο πίσω και να απολαύσουμε ένα μοναδικό group το οποίο έχω την εντύπωση πως κάνει comeback. Είναι η Vegas και το τραγούδι τους πονάει. Πριν μερικά χρόνια είχε γίνει viral και έπαιζε πάρα πολύ στα ραδιοφωνικά airplay των ραδιοφώνων όλης της Ελλάδας. Και βεβαίως το single αυτό είχε και προκλητικούς στίχους. Αυτό που κάνω εγώ χρόνια προσπαθείς, να μη μ' ακολουθείς. Αυτό που κάνω εγώ θες να μιμηθείς, να μην το προσπαθείς. Και μετά λέει τους πονάει όλα τα άλλα. Αλλά γιατί τα λέω εγώ? Μπορούμε να το απολαύσουμε αμέσως τώρα και να δυναμώσουμε την ένταση στο δικό μας πάρτι των χρυσών επιτυχιών εδώ στον αγαπημένο μας σταθμό.

η μοναδική εδώ στη νούμερο 1 εκπομπή στο Goldies Radio Show. Μην ξεχνάτε τρόπο επικοινωνία Goldies κατ' παύλα Radio Show. Πάνω Σκουνιάκη, βρείτε με και στο TikTok και στείλτε μου αυτά τα ωραία μηνυματάκια. Σε ακούω από την Κοζάνη στην Κρήτη, είσαι η αγαπημένη μου συνήθεια. Όχι ότι το παίρνω πάνω μου. Ταπεινό παραμένω. Ένα ταπεινό χαμομηλάκι. Αλλά τουλάχιστον να νιώθουμε ότι το ακροατήριο δίνει feedback. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε τώρα το χρόνο πίσω στο μακρινό 2004. Έχει κυκλοφορήσει ο Χρήστος Δάντης το Μάγια Μάγια. Και εκεί ξεχωρίζει και το Φωτιά Θαλασσί. Ο Χρήστος Δάντης γράφει τη μουσική, ο Βαγγέλης Κωνσταντινίδης τους στίχους. Παρανοώ στην πόλη αυτή. Οι δρόμοι του ονείρου μου όμως κλειστοί. Παρανοώ και όταν μου λες πως μοιάζουν οι αγάπες με Μαγδαληνή.

Κρουσματόρα του Διονύση Μακρύ είναι η απόλαυση. Μία σύνθεση του Βαγγέλη Τούντα σε στίχους της Εύης Δρούτσα που είχε γίνει ο εφιάλτης των DJs. Διότι θυμάμαι σκηνικά να πηγαίνει η φαν και να λέει «Θέλω το απόλαυση» και ο DJ να κατεβάζει παροχή, διότι δεν υπάρχει πιο ενοχλητικό πράγμα να πηγαίνει συνέχεια σε έναν DJ και να του ζητάς παραγγελιές. Όμως για το συγκεκριμένο άσμα άξε τον κόπο. Ήταν η ζωή μου κόλαση και την έκανες απόλαυση ή σε αυτή που ονειρευόμουν τότε που περιπλανιόμουν να θερμινεύσει όλα.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθι δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε.

0: εσύ όμως κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
7: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Το μότο της εκπομπής είναι μεταξύ άλλων περασμένα ναι, ξεχασμένα όχι. Παίζουμε τραγουδάρες και σήμερα. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Συνεχίζουμε. 2015, μόλις 11 χρόνια πίσω, και ο Χρήστος Γολίδης κυκλοφορεί το άλμπουμ Έλεγα. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Ηλίας Φιλίππου, μια αγαπημένη μπαλάντα η οποία είναι viral και παίζει μέχρι και σήμερα. Έλεγα θα σβήσω το όνομά σου, έλεγα θα φύγω μακριά σου. Τίποτα δεν έγινε από αυτά, τίποτα δεν έγινε από αυτά. Με τον Χρήστο Γολίδη να κάνει μια καριέρα, μπορεί να μην είναι νούμερο ένα όνομα, όμως τα σουξεδάκια του τα έλεγα έχει πει.

Ελάτε τώρα να ανεβάσουμε τους ρυθμούς, ελάτε τώρα να γκρουβάρουμε και να έρθει στο μουσικό προσκήνιο η απόλυτη Ελληνίδα Star, που ό,τι και αν κυκλοφορεί γίνεται χρυσό. Εμείς θα γυρίσουμε κάποια χρόνια πίσω με την Άννα Βύση ως απόλυτο icon στο εν λόγω βίντεο κλιπ που θα το θυμηθείτε, θα ερμηνεύσει «Έχω πεθάνει για σένα». Ένα track που της έχει γράψει ο μουσικός της μέντορας ο Νίκος Καρβέλας, με τον οποίο είναι αχώριστη και θα μας χαρίσουν πολλές, μα πάρα πολλές επιτυχίες και για τα επόμενα 10 χρόνια. «Έχω πεθάνει για σένα», απόλυτη Ελληνίδα Star, εδώ στο Goldies Radio Show.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

Συνεχίζουμε εδώ το δικό μας μουσικό ταξίδι στα αγαπημένα κλασικά και πάμε τώρα να απολαύσουμε ένα μοναδικό τραγούδι που έχει ερμηνεύσει η Κωνσταντίνα το μακρινό 1986 με τίτλο «Κι αυτό το βράδυ». Αν θυμάστε καλά, έλεγε «Κι αυτό το βράδυ θα είναι δικό μας για την αγάπη μας και το όνειρό μας». Κάποια στιγμή ήρθε η Κωνσταντίνα και συμπράττει με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και φυσικά έδωσαν στο μακρινό 2008 μια νέα φρεσκάδα στο εν λόγω τραγούδι, καθώς έγινε ντουέτο. Μια μουσική και στίχη Στέλιος Φωτιάδης και Πάνος Φαλάρας. Μην ξεχνάμε πάντα τα credits. Και αυτό το βράδυ πάμε να το απολαύσουμε.

όταν φεύγω εγώ. Έχω μάτια και βλέπω όσα θέλω να δω. Κι αν μου λες πως σε χάνω.

Είμαστε έτοιμοι τώρα με το επόμενο track να μυρίσει η συχνότητά μας καλοκαίρι, αν αυτό μπορούσε να συμβεί, διότι αυτά τα ωραία track με ωραίους στίχους που παραπέμπουν σε γευστικές απολαύσεις, καλοκαίρι πάντα κυκλοφορούσαν. Μιλάμε για τον Σαρμπέλ στο Μακρινό 2004. Είναι η Σοκολάτα, ένα track που χάρισε ο Μάριος Ψημόπουλος σε στίχους της Εύης Δρούτσα. Ένα κομμάτι από σένα για μένα κράτα, είσαι αυτό που μου αρέσει, μια σοκολάτα. Και σε ποιον δεν αρέσει σοκολάτα, και όπως είπε βεβαίως και η αγαπημένη μας σοκολατάκι κανείς, έτσι. Αυτά τα πει η κυρία Μπακογιάννη για να το συνδέσω λίγο με τη σοκολάτα. Πάμε να το απολαύσουμε εδώ στο Goldies Radio Show, την νούμερο 1 επιλογή.

ξεκινάμε σιγά σιγά αντίστροφα εδώ στη δική μας μουσική διαδρομή. Δύο φορές την εβδομάδα τα λέμε πάντα. Παναγιώτης Κουνιάκης στο μικρόφωνο και μια ομάδα συνεργατών στην επιμέλεια της εκπομπής. Γι' αυτό Goldies κάτω παύλα Radio Show είναι ο τρόπος για να μπορούμε να επικοινωνούμε και να στέλνετε αυτά τα οποία αγαπάτε. Πάμε να ακούσουμε τώρα μια σύμπραξη του Μπο με την Χριστίνα Σάλτη στο μακρινό παρελθόν με τίτλο Κάνε με να τρελαθώ. Ένα τραγούδι το οποίο έχει μια φρεσκάδα, έχει pop επιρροές και είναι ξεσηκωτικό. Μέσα μου να ζεις, τίποτα άλλο να μην μου πεις. Κάνω τώρα μια ευχή να είμαστε πάντα μαζί. Θα είμαι πάντα εδώ να φωνάζω σ' αγαπώ. Δεν μπορώ να αντισταθώ. Κάνε

Και κάπως έτσι σιγά σιγά φτάσαμε στο φινάλε της σημερινής μας διαδρομής. Μην ξεχνάτε, τα λέμε 2 φορές την εβδομάδα, οπότε θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή πάντα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό, όπου παίζουμε πολλές ώρες την ημέρα και πολλές φορές μας ακούτε και σε επανάληψη. Κάποια βραδάκια που μπορεί να είναι και αμιγώς ρομαντικά ή οποιαδήποτε ώρα μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα από ένα δίκτυο συνεργαζόμενων ραδιοφώνων. Είμαι ο Παναγιώτης Κουνιάκης, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την επόμενη φορά. Μέχρι τότε θα ακούσουμε Δήμο Αναστασιάδη, Τάσεις Καταστροφής. Δεν θέλω να έχετε καμία τέτοια τάση. Θέλω μόνο χαμόγελο, θετική ενέργεια και αγάπη μόνο. Love will conquer the world. Τι ατακάρα είπα τώρα. Φίλοι μεγάλο. Μουα.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
4: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
5: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
6: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
7: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
8: Εγώ βάτραχο.
7: Το μωρό κροκοδυλάκι.
8: Φύγαμε για Μπογοτάκι.
9: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
10: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε και σήμερα σε μία ακόμα εκπομπή Ακού Θετικά. Μια εκπομπή καλών θετικών και αισιόδοξων ειδήσεων. Μια εκπομπή γεμάτη από καλές ειδήσεις και καλές μουσικές. Ελάτε στην παρέα μας.

Ενεργειακά φάρμακα για το Αλτσχάιμερ είναι πιθανό να ωφελήσουν ασθενείς. Αυτό σύμφωνα με μελέτη, γιατί οι ερευνητές δήλωσαν ότι ο αντίκτυπος ήταν πολύ κάτω από αυτόν που χρειαζόταν για να κάνει τη διαφορά στη ζωή των ασθενών με άνοια. Μια σημαντική μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα πρωτοποριακά φάρμακα για το Αλτσχάιμερ είναι απίθανο να ωφελήσουν τους ασθενείς. Οι ερευνητές δήλωσαν ότι ο αντίκτυπος ήταν πολύ κάτω από αυτόν που χρειαζόταν για να κάνει τη διαφορά στη ζωή των ασθενών. Ωστόσο, η μελέτη τους προκάλεσε επίσης την έντονη αντίδραση από εξίσου αξιόλογους επιστήμονες που τη χαρακτηρίζουν ως θεμελιωδώς ελαττωματική. Προς το παρόν, το βρετανικό ΕΣΥ δεν θα πληρώσει για αυτά τα φάρμακα και μια 18μηνη αγωγή θα κοστίσει ιδιωτικά ένα υπέρογκο ποσό 90.000 λιρών. Τα φάρμακα θα ήταν απρόσιτα για τους περισσότερους, οπότε ακόμα και αν είχατε θύματα, αξίζει να τα πληρώσετε, αναρωτιέται το BBC. Τα φάρμακα επιτίθενται σε μια κολλώδη ουσία που ονομάζεται β' αμυλοειδές, που συσσωρεύεται στα κενά μεταξύ των εγκεφαλικών κυττάρων στην νόσο Αλτσχάιμερ. Αντισώματα παρόμοια με αυτά που παράγει το σώμα για να επιτεθεί σε ιούς και βακτήρια έχουν κατασκευαστεί για να εντοπίσουν το αμυλοειδές και να το απομακρύνουν από τον εγκέφαλο. Για χρόνια λοιπόν η προσέγγιση απέτυχε, αλλά οι δοκιμές δύο πρόσφατων φαρμάκων που ονομάζονται Donanemab και Lecanemab έδειξαν ότι θα μπορούσαν να επιβραδύνουν το ρυθμό της γνωστικής παρακμής. Αυτή λοιπόν ήταν μια στιγμή ορόσημο, καθώς ήταν η πρώτη φορά που οποιοδήποτε φάρμακο επιβράδυνε την καταστροφή του εγκεφάλου στη νόσο Αλτσχάιμερ.

Ακού θετικά και θα πάμε μέχρι το Βερολίνο, γιατί εκεί ο γυραιότερος θηλυκός γορίλας του κόσμου έγινε 61 ετών. Είναι η ιστορία της Φατού που λέγεται πως Γάλλος ναυτικός την εχμαλώτησε και την αντάλλαξε για να καλύψει το λογαριασμό του σε μπαρ. Η Φατού λοιπόν είναι πλέον ο γυραιότερος θηλυκός γορίλας που ζει σε αιχμαλωσία παγκοσμίως, καθώς γιόρταζε τα 61 τα γενέθλιά της στο ζωολογικό κήπο του Βερολίνου. Όπως αναφέρουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, η Φατού έφτασε στο Βερολίνο το 1959. Πλέον έχει ξεπεράσει κατά πολύ το τυπικό προσδόκιμο ζωής των 40 ετών στην άγρια φύση, χάρη στην εξειδικευμένη φροντίδα που έλαβε. Ο γυραιότερος λοιπόν θηλυκός γορίλας σε αιχμαλωσία γιόρτασε τα 61 τα γενέθλιά του την περασμένη εβδομάδα με ένα γεύμα πολλά χανικά και σχετική αναφορά από το Guinness World Records. Σε ανθρώπινη ηλικία θα ήταν πάνω από 100 ετών, δήλωσε εκπρόσωπος του ζωολογικού κήπου του Βερολίνου, όπου η Φατού ζει για πάνω από 6 δεκαετίες, έχοντας γίνει μητέρα και γιαγιά.

Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. Hot. 94,2.

Και από το Βερολίνο θα πάμε στην Μεγάλη Βρετανία, η οποία επιστρέφει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus από το 2027. Και έτσι λοιπόν η Βρετανική κυβέρνηση υποστηρίζει πως περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι θα επωφεληθούν από την επανένταξη της χώρας στο πρόγραμμα. Έτσι λοιπόν η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσαν πριν από λίγες ημέρες ότι υπέγραψαν τη Συμφωνία Επανένταξης του Λονδίνου από το 2027 στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus 6 χρόνια μετά τον Brexit. Οι Βρετανοί διέκοψαν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών το Δεκέμβριο του 2020, όταν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως τώρα ανέφερε σήμερα ότι περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι θα επωφεληθούν από αυτό το πρόγραμμα και βεβαίως αυτό είναι προς όφελος και της ίδιας της χώρας και κατά την πρώτη χρονιά της επανεισαγωγής του προγράμματος τόσοι θα είναι οι άνθρωποι που θα ωφεληθούν, 100.000. Πρόκειται κυρίως για φοιτητές, αλλά επίσης και για μαθητευόμενους σε προγράμματα κατάρτισης μεγάλων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, για ομάδες μαθητών που συμμετέχουν σε πολιτιστικές ανταλλαγές και σε οργανισμούς που συνεργάζονται σε νέες διασυνοριακές πρωτοβουλίες. Η Βρετανία πέτυχε να μειωθεί κατά 30% το ποσό που θα καταβάλει για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα, ως χώρα που δεν είναι πλέον μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμφωνία είχε ανακοινωθεί το Δεκέμβριο και εντάσσεται στο πλαίσιο αναζωογόνησης των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που ανέλαβε να υλοποιήσει ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, αφού ανέλαβε την εξουσία τον Ιούλιο του 2024.

Άκου θετικά και επιστρέφουμε πίσω στην Ελλάδα. Εκεί λοιπόν θα βρεθούμε στα μουσεία Αυδείρων και Αλεξανδρούπολης, τα οποία πιστοποιούνται τα αρχαιολογικά μουσεία αυτών των περιοχών από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η διαδικασία πιστοποίησης είχε ξεκινήσει το 2024 με τη διενέργεια αυτοψιών από τα αρμόδια κλιμάκια και συνεχίστηκε με την εκπόνηση και την υλοποίηση εξατομικευμένων προγραμμάτων αναβάθμισης για το κάθε μουσείο. Έτσι λοιπόν πλέον είναι επίσημο ότι τα δύο αυτά αρχαιολογικά μουσεία πιστοποιούνται, το Αρχαιολογικό Μουσείο των Αυδείρων και το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αλεξανδρούπολης λαμβάνουν το σήμα πιστοποίησης μετά από τη σχετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Μουσείων που στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας και τη λειτουργία των δημοσίων μουσείων. Η διαδικασία πιστοποίησης μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος είναι υποχρεωτική και καλύπτει συνολικά περισσότερα από 200 δημόσια μουσεία του Υπουργείου Πολιτισμού.

κάπου θετικά και θα πάμε στην Πολωνία, εκεί όπου υπάρχει το λεγόμενο Frog Patrol. Είναι εθελοντές που σώζουν χιλιάδες βατράχους από τους δρόμους. Είναι μια συγκινητική εθελοντική δράση όπου πολίτες κάθε ηλικία σώζουν χιλιάδες βατράχους από τους δρόμους κατά τη διάρκεια της μετανάστευσής τους. Σε ένα δάσος κοντά στη Βαρσοβία, όταν οι ανοιξιάτικες νύχτες γίνονται βροχερές, μια ιδιαίτερη ομάδα πολιτών αναλαμβάνει δράση. Η Περίπολος Βατράχων, ή αλλιώς Frog Patrol, είναι μια συγκινητική πρωτοβουλία που αποδεικνύει πως η ανθρώπινη φροντίδα μπορεί να διορθώσει τις παρεμβάσεις μας στο φυσικό περιβάλλον. Καθώς ο καιρός ζεσταίνει, στο δάσος Μλοτσόφσκι, χιλιάδες αμφίβια ξυπνούν από χειμερή ανάρκη και ξεκινούν ένα επικίνδυνο ταξίδι προς τους Βάλτους για την αναπαραγωγή τους. Δυστυχώς, ένας δρόμος που κατασκευάστηκε την τελευταία δεκαετία ακριβώς πάνω στη διαδρομή τους, μετέτρεψε αυτό το ένστικτο της επιβίωσης σε μια θανάσιμη παγίδα. Πριν από 4 χρόνια, οι κάτοικοι της περιοχής έρχονταν αντιμέτωποι με ένα θλιβερό θέαμα, καθώς εκατοντάδες βάτραχοι έχαναν τη ζωή τους κάτω από τις ρόδες των αυτοκινήτων. Η ανάγκη για προστασία οδήγησε στη δημιουργία της Περιπόλου, η οποία σήμερα αριθμεί εκατοντάδες εθελοντές κάθε ηλικίας. Φορώντας κίτρινα ανακλαστικά γυλαίκα και κρατώντας φακούς και κουβάδες, ολόκληρες οικογένειες βγαίνουν στους δρόμους, ακόμα και τις βροχερές νύχτες, συλλέγουν προσεκτικά τα αμφίβια από την άκρη του οδοστρώματος και τα μεταφέρουν με ασφάλεια στην απέναντι πλευρά, εξασφαλίζοντας ότι η τοπική πανίδα θα παραμείνει ζωντανή.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκεία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δυσκεία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrolite ρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Γιάννη.
7: Έλα.
6: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
7: Πάλι, χθες δεν πήγα.
6: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
7: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
8: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
12: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
16: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
9: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Ακούω θετικά, δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Έχουμε ακόμα και άλλες καλές ειδήσεις να μοιραστούμε. Έχουμε ακόμα και άλλες όμορφες μουσικές να ακούσουμε. Ελάτε στην παρέα μας.

Άκου θετικά λοιπόν, και να μια είδηση που είναι εξαιρετικά επίκαιρη και μέσα στον, μέσα στον πόλεμο τον, στη Μέση Ανατολή για το πετρέλαιο. Υπάρχει η Κίνα που από ό,τι διαβάζουμε φτιάχνει αεροπλάνα που δουλεύουν με νερό, ενώ ο κόσμος μάχεται για το πετρέλαιο όλα αυτά. Έτσι λοιπόν αυτό που διαβάζουμε φαίνεται εξόχως ενδιαφέρον και εξαιρετικά πρωτοποριακό. Έτσι λοιπόν μιλάμε για την Κίνα, η οποία από ό,τι φαίνεται δημιουργεί με βάση το νερό, φτιάχνει αεροπλάνα που λειτουργούν με νερό. Το αεροσκάφος λοιπόν, ένα από αυτά, απογειώθηκε από αεροδρόμιο της πόλης Τσουτσόου, ανήλθε σε ύψος 300 μέτρων και παρέμεινε στον αέρα για 16 λεπτά. Μετά την προσγείωσή του, η Κίνα είχε μόλις ολοκληρώσει την πρώτη δοκιμαστική πτήση παγκοσμίως ενός turboprop κινητήρα υδρογόνου κατηγορίας Megawatt. Το μη επανδρωμένο σκάφος βάρους 7,5 τόνων ήταν εξοπλισμένο με τον κινητήρα AEP-100, ο οποίος αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου από την Aero Engines, και κατά τη διάρκεια της πτήσης το αεροσκάφος διήνυσε 36 χιλιόμετρα με ταχύτητα 220 χιλιόμετρων την ώρα, με τον κινητήρα να παρουσιάζει σταθερή απόδοση σε όλα τα στάδια της επιχείρησης. Μετά την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων ελιγμών, το αεροσκάφος επέστρεψε με ασφάλεια στη βάση του. Αυτό που διαφοροποιεί τη συγκεκριμένη δοκιμή από τα περισσότερα δυτικά προγράμματα αεροναυπηγικής υδρογόνου είναι η τεχνολογία εσωτερικής καύσης. Ο ΑΕΠ-100 και η απευθείας υγρό υδρογόνο σε έναν κύκλο στροβίλου με τρόπο παρόμοιο με τη λειτουργία των συμβατικών κινητήρων jet που χρησιμοποιούν κυροζήνη. Σε αντίθετη με άλλες προσεγγίσεις, δεν χρησιμοποιεί κυψέλες καυσίμου υδρογόνου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προς τροφοδοσία ηλεκτρικών μοτέρ. Και από ό,τι

0: καμιλοπάρδαλη.
1: Εγώ βάτραχο.
0: Το μωρό κροκοδυλάκι.
2: Φύγαμε για μπογοτάκι.
3: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
5: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
6: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
7: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει.

Ακού θετικά και από την Κίνα θα πάμε μέχρι τη Σαουδική Αραβία, η οποία μετατρέπει τα λίμματα σε πράσινες οάσεις στην καρδιά της ερήμου. Ναι, ναι, πολύ καλά το ακούσατε. Στην πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της Σαουδικής Αραβίας, το Ριάντ, συντελείται μια μικρή επανάσταση. Επεξεργασμένα λίμματα μεταμορφώνονται σε πηγή ζωής, δημιουργώντας μια μόνιμη ροή νερού μέσα στην έρημο και σχηματίζοντας έναν συνεχώς επεκτηνόμενο πράσινο διάδρομο στην κοιλάδα Ουάντι Χανίφα. Η βασική ιδέα είναι απλή και ταυτόχρονα απόλυτα ριζοσπαστική. Αντί το χρησιμοποιημένο νερό να θεωρείται απόβλητο, επαναχρησιμοποιείται και έτσι αυτό το ανακυκλούμενο νερό ρέει σε ποτάμι μέσα στην έρημο και δημιουργεί οικοσυστήματα και δυνατότητες για νέες αναπτυξιακές προκλήσεις. Κάθε μέρα περίπου 1 εκατομμύριο κυβικά μέτρα νερού προερχόμενα από υπόγεια αποθέματα και κυρίως από επεξεργασμένα λίμματα διοχετεύονται στην κοιλάδα. Η πρακτική αυτή δεν είναι καινούρια. Ήδη από τη δεκαετία του 1980 η περιοχή αξιοποιεί ανακυκλωμένο νερό ώστε να διατηρεί μια σταθερή ροή, μετατρέποντας σταδιακά την ξερικίτη σε ένα ζωντανό υδάτινο σύστημα.

ακού θετικά και από τη Σαουδική Αραβία θα επιστρέψουμε εδώ στην Ελλάδα, που σύμφωνα με το Euronews δύο ελληνικά νησιά είναι οι προορισμοί έκπληξη για το 2026. Δύο ελληνικά νησιά τα οποία πραγματικά είναι διακοπές, μπορείς να κάνεις διακοπές πέρα από τα τετριμένα. Το αφιέρωμα στηρίζεται σε έρευνα βραβευμένου ταξιδιωτικού blog, ενώ στην ίδια λίστα περιλαμβάνονται και άλλοι 11 προορισμοί από την Ευρώπη, την Ασία και την Αυστραλία που ξεχωρίζουν για τη μοναδικότητά τους και για τη δυνατότητα διακοπών πέρα από τα τετριμένα. Η δυναμική λοιπόν παρουσία από την Ελλάδα έρχεται από τη Σκόπελο και την Άνδρο, οι οποίες συγκαταλέγονται στους προορισμούς έκπληξη για το 2026 μέσα από δημοσίευμα του Euronews.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
1: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
8: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
9: Εγώ βάτραχο.
8: Το μωρό κροκοδυλάκι.
9: Φύγαμε για βογωτάκι.
10: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
12: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. One hit after another.

Frank Φαλά, Wait For You, και για να είμαι και απολύτως ειλικρινής, δεν ξέρω εάν όντως περιμένετε, όχι ειδικά για μένα, αλλά για να ξεκινήσουμε τι άλλο, το αφιέρωμα που κάνουμε κάθε καλοκαίρι με τα 100 πιο top κομμάτια από την διεθνή μουσική σκηνή, εδώ μέσα από το International Top 20 και το Media Inspector και φυσικά την IFPI. Κώστας Ζητόπουλος στην παρέα σας και τούτη εδώ την εβδομάδα. Άρε ζέστες τρελές και παλαβές που λέει και ένας φίλος. Τι να κάνουμε κιόλας. Okay, είπαμε. Ιούλιος ο πιο καυτός μήνας της χρονιάς. Κατά τα άλλα όμως, κατά τα άλλα με λιγάλα. Θα είμαστε παρέα ένα ολόκληρο δίωρο. Και όπως είπα, είναι η πρώτη εβδομάδα που ξεκινάμε βεβαίως το αφιέρωμα που κάνουμε κάθε καλοκαίρι. Πολλές επιτυχίες, πολλά τραγούδια τα οποία πλησιάζουν στην 20άδα, δεν μπαίνουν στην 20άδα, αλλά είναι πραγματικά πολύ κοντά. Και βεβαίως το πρώτο κομμάτι, το δεύτερο βασικά κατά σειρά που θα ακούσουμε και το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, είναι από έναν καλλιτέχνη που δεν θέλει πολλά σχόλια. Benson Boone, Beautiful Things.

Το Edge of Desire είναι σαφώς ένα κομμάτι το οποίο έχει μείνει και παραμένει βέβαια μέσα στα δημοφιλέστερα εδώ στον ελλαδικό χώρο. Αγαπημένο κομμάτι, δεν το συζητώ. Παίζει πάρα πολύ στα ραδιοφωνά όλης της χώρας, Jonas Blue. Κώστας Ιτόπλος στην παρέα σας και στη συνέχεια ένας καλλιτέχνης ο οποίος δεν θέλει πολλά σχόλια. Νομίζω τον τελευταίο 1,5 χρόνο έχει δείξει ποιος είναι. Ο λόγος για Sombre και 12 to 12. Ένα τραγούδι το οποίο οριακά δεν έχει μπει στην 20άδα, μπήκε δηλαδή για μια εβδομάδα και βγήκε. Ακούτε πάντα το International Top 20, το μόνο έγκυρο Airplay Chart που έχουμε στην Ελλάδα από την IFPI εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

0: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα. One hit after another.
4: Hey. Hey, what's up? Hey, beautiful. Oh, so
5: nice. I apologize at the end. I know I fucked up.
6: I just hope that you want to spend more time.
7: What I called to say really is, I...
5: Apologize at the end. I know I fucked up.
6: I just hope that you want to spend more time.

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
1: Νομίζω ότι μάλλον η ίδια περνάει αυτή τη φάση, τούτη εδώ την περίοδο, training season, όχι όμως για πριν το γάμο, αλλά για μετά, για να τον συνηθίσει. Dua Lipa, αγαπημένη Dua Lipa, κακά τα ψέματα, νομίζω ότι είναι η disco queen της Ευρώπης. Αλλά παρά το γεγονός ότι και στην Αμερική αρέσει πάρα πολύ, δεν το συζητώ σε όλο τον κόσμο, όμως νομίζω ιδίως στην Ευρώπη είναι η νέα disco queen. Και έχει νομίζω και μέλλον μπροστά της, φαντάζομαι. Και από Dua Lipa πάμε σε Hugel, Topic, Aras και φυσικά I Adore You. Το τραγούδι το οποίο και στην Ελλάδα ήταν στην κορυφή για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και ακόμα βεβαίως το αγαπάμε.

Ο Teddy Swims στο τελευταίο χρονικό διάστημα στα social του κάνει διάφορες παράξενες αναρτήσεις του τύπου «Σας αρέσω ακόμη» και τα λοιπά. Παρά το γεγονός ότι τα τραγούδια του ακούγονται βεβαίως όλο τον πλανήτη συνέχεια. Αλλά γενικά ένας καλλιτέχνης που έχει αποδείξει ότι ξεκίνησε διαφορετικά, συνεχίζει την πορεία του διαφορετικά από τους άλλους καλλιτέχνες και το κυριότερο δεν έχει γίνει διαφορετικός όπως λένε και οι φίλοι του. Στο ίδιο σπίτι, στην ίδια γειτονιά, στο ίδιο σούπερ μάρκετ κτλ. Εγώ το έχω πει, είμαι fan του Teddy Swims. The Door. Τώρα, ένα κομμάτι που σίγουρα θέλει πολλά σχόλια, παραμένει μέσα στην 20άδα, νομίζω θα τα ακούμε όλο το χειμώνα. Ο λόγος βέβαια για τι άλλο, Τζανάντο και Ζέινα.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 12.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
3: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
4: Εγώ βάτραχο.
3: Το μωρό κροκοδυλάκι.
4: Φύγαμε για βογωτάκι.
5: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Να είμαστε και πάλι παρέα, φίλοι φίλες. Ακούτε το ένα και μοναδικό έγκυρο Airplay Chat της Ελλάδας από την FBI. Είμαι ο Κώστας Στόπουλος και θα είμαστε μαζί για άλλη μία ώρα. Doha Cat, Paint the Town Red. Ένα τραγούδι που έπαιξε, παίζει ακόμη, όχι πάρα πολύ. Παρόλα αυτά, είναι από τα κομμάτια τα οποία είναι πολύ κοντά στην εικοσάδα. Ο επόμενος καλλιτέχνης δεν χρειάζεται καμία απολύτωση, δεν το συζητώ, δηλαδή παρουσίαση ιδιαίτερη. Το Αζιζάμ, ακόμα και τώρα σαρώνει, το κομμάτι της Άνοιξης, το οποίο θα έλεγα μάλλον ότι είχε ξεκινήσει να είναι από τον χειμώνα ήδη big hit. Ed Sheeran, ο οποίος νομίζω κάθε 6 μήνες σίγουρα βγάζει μια νέα επιτυχία. Αυτό είναι αλήθεια.

Bad memories, κακές αναμνήσεις. Τουλάχιστον οι ψυχολόγοι λένε ότι δεν πρέπει ποτέ να τις φέρνουμε κατά νου. Βέβαια, θα μου πεις ρε stop, λέει, καμιά φορά οι αναμνήσεις γενικότερα έρχονται ουρανοκατέβατα ή τέλος πάντων μπορεί να μην τις καλούμε, έρχονται μόνες τους. Θα συμφωνήσω. Αφήνουμε πάντως το τι λένε οι ψυχολόγοι και μόλις τώρα ακούσαμε Μεντούζα μαζί με James Carter. Εσείς ακούτε πάντα το ένα και μοναδικό έγκυρο Airplay Chart της Ελλάδας, International Top 20 και φυσικά το αφιέρωμα που κάνουμε κάθε καλοκαίρι, όπου έχουμε μαζέψει τα 100 πραγματικά καλύτερα κομμάτια. Και όταν λέω καλύτερα εντός εισαγωγικών, υπό την έννοια ότι είναι αυτά τα οποία ζητήθηκαν πάρα πολύ, παίχτηκαν πάρα πολύ και παίζουν ακόμα πολύ. Τώρα για το επόμενο δεν έχω να πω πολλά, κάτι διαφορετικό, είναι οριακά μέσα στην 200, πρέπει να σας πω. Πολύ ωριακά όμως, υπάρχουν αρκετά τέτοια τραγούδια τα οποία okay, καταφέρανε και μπήκανε μέσα στο top 100 και μετά μπήκανε, μάλλον ανάποδα, μπήκανε πρώτα στο top 200 και μετά μπήκανε στην κατοστάδα. Molly Lee, Shenzi, Skillyberg, Silent Daddy, Shake It To The Max.

0: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
5: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
6: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
7: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Sports. Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης. We don't stop the music.

για μένα αυτό είναι σαφέστατα από τα μεγαλύτερα hit της τελευταίας πενταετίας. Doetsi, Anxiety, ένα κομμάτι που ουσιαστικά ξαναγράφτηκε, ξαναδιασκευάστηκε, ξαναχρησιμοποιήθηκε τρεις συνολικά φορές, έτσι. Και βέβαια το τραγούδι είχε πάει και στην κορυφή, είχε μείνει πολύ εκεί και ακόμα ακούγεται πολύ απλά πράγματα. Ενώ στη συνέχεια Houdini και Eminem. Ο Eminem, ο οποίος ακόμα και τώρα, όσο και αν φαίνεται κάπως παράξενο, μετά από πολλά πολλά χρόνια, έχει πραγματικά το δικό του κοινό, και το οποίο είναι αυτό που τον διατηρεί κιόλας.

Εμένα το έχω πει, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Δεν το συζητώ, γίνει και ωραία συνεργασία. Εδώ από την Ελλάδα, Playmen Valeron, Touch Me με Κλαβδία, βέβαια, έτσι στα φωνητικά. Και να που φτάσαμε στο τέλος του πρώτου αφιερώματος, καθότι έχουμε στη συνέχεια να ακούσουμε τρίπλο Max, I Wanna Love You. Σας αγαπώ πολύ που είστε εδώ στην παρέα μου και ελπίζω να είμαστε και την άλλη εβδομάδα μαζί. Δεύτερη εβδομάδα από το αφιέρωμα που θα κρατήσει συνολικά 4 εβδομάδες, ένα μήνα, τα 100 πιο δυνατά κομμάτια τα οποία παίξανε από τη διεθνή μουσική σκηνή, από το International Media Inspector. Κώστας Ζητόπουλος ήταν στην παρέα σας. Καλοκαίρι, ζέστη, τρέλα. Να είμαστε όλοι προσεκτικοί με τον ήλιο την άλλη εβδομάδα και πάλι παρέα.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι μία.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
8: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
9: Εγώ πάτραχο.
8: Το μωρό κροκοδυλάκι.
9: Φύγαμε για παγωτάκι.
10: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
11: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
12: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
13: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
14: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
17: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
16: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης.

0: Γιάννης Κότσιρας και πάλι παιδί, καλώς ορίσατε και σήμερα στην εκπομπή. Ελπίζω να περάσετε πάρα πάρα πολύ ωραία. Έχουμε 2 ώρες μπροστά μας να ακούσουμε τραγούδια που έχουμε αγαπήσει, τραγούδια που θέλουμε να γνωρίσουμε, τραγούδια που κυκλοφορούν αυτές τις μέρες, γιατί η παραγωγή δεν σταματάει ποτέ. Είναι ο Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας και θέλω να περάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο καλά και να νιώθουμε πάντα παιδιά, όπως το τραγούδι του Γιάννη Κότσιρα.
1: Ποιος το ξέρει, ποιος το ξέρει, που γυρνάς τη νύχτα αυτή, ποιος καημός και ποιο νυχτερί.

Η υπέροχη Χαρούλα Αλεξίου, όνειρα, όνειρα, φλόγες μακρινές μου. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Ξέρετε, καμιά φορά τα μουσικά ταξίδια είναι πάρα πολύ μακρινά ταξίδια. Και ξέρετε κάτι άλλο. Όταν προφανώς ψάχνω να βρω τα τραγούδια που θέλω να μεταδώσουμε σε κάθε κομπή, ονειρεύομαι ένα ταξίδι. Και δεν ξέρω πού θα με πάει αυτό το ταξίδι και ποιος θα είναι ο προορισμός. Σημασία έχει η διαδρομή, ωστόσο, και όχι ο προορισμός.

Σαν νυχτερινά καράβια που περνούν το Βόσπορο, αυτά ήταν τα βεγγαλικά σου μάτια από τους Φάους, από ένα συγκρότημα το οποίο έχει να μας δώσει αρκετά πράγματα και πιστέψτε με, έχω ακούσει ωραία πράγματα που πρόκειται να ακούσουμε. Η σειρά έρχεται με ένα τραγούδι του Νίκος Γιώγαλα, όχι τραγουδισμένο από τον ίδιο, διασκευασμένο, αλλά νομίζω από πάντα το έλεγε γιατί της αρέσει πάρα πολύ. Είναι η Τζόρτζα Κεφαλά και το «Θα σου φανερωθώ».

Και επειδή έφτασε η ώρα για να κάνουμε ένα μικρό break, χωρίς τραγούδι βέβαια break δεν γίνεται, το έχουμε πει πάντα και πάντα θα το λέμε. Πάμε να τελειώσουμε το ημιωράκι, το πρώτο μας ημιωράκι με τους Trick Daemons. Αυτά τα παιδιά τα οποία είναι φανταστική μουσική και όπου και αν παίζουν, σε όποιο δίσκο και αν συμμετέχουν, δίνουν τη δική τους πινελιά. Εμείς θα τα πούμε πάλι σε λίγο για το δεύτερο ημιωράκι. Δεν φεύγει κανείς, συνεχίζουμε κανονικά.

0: Ή ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Η ζωή είναι μια περιπέτεια.

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.
2: Έλα με πόλη μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ. Την παράδει ζωή σου.
3: Έλα με. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: το νόημα ζούσε.
1: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Δεύτερο ημιωράκι μαζί. Νίκος Πορτοκάλογλου και Πάνος Μουζουράκης μαζί. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Τι λέτε, συνταξιδεύουμε και για τη συνέχεια. Εγώ λέω ότι περνάμε μια χαρά.
2: Για πείτε ρε παιδιά λοιπόν, πώς γνωριστήκατε?

0: αγάπη.
1: Εντάξει, ένας Πάνος Μουζουράκης είναι πάντα πολύ λίγος, οπότε είπαμε να μεταδώσουμε και έναν δεύτερο. Εδώ είμαστε. Πάθαμε αγάπη και πάμε να προχωρήσουμε παρακάτω, γιατί πάντα παθαίνουμε αγάπη και αυτό είναι το καλύτερο που μπορεί να μας συμβεί στην καθημερινότητά μας. Αλίμονα αν δεν παθαίναμε αγάπη.

Οι Δραπέτες μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα σε ένα πολύ πολύ κλασικό και αγαπημένο τραγούδι διασκευασμένο πειράζοντας τον Γιώργο Νταλάρα, teasing Γιώργος Νταλάρας, έτσι στα απολύτως ελληνικά. Και εμείς συνεχίζουμε και ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα από τη σημερινή εκπομπή με ένα τραγούδι από τον Νίκο Πορτοκάλλουλο και το Ανάμεσα. Εκεί που θα μας πάει ξυστά από τον κρεμό. Προς Θεού, δεν θέλουμε πτώσεις. Καμία σχέση.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 2.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ βάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για μπογωτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
8: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
10: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις τούπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
13: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
14: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
15: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
16: Ήξερες ότι σε περιόδους έξασης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, Ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
17: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
18: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
17: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
19: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής με τον Μπαμπιστόκα. Ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Νομίζω ότι εντάξει, η φωνή του Μπάμπη είναι καταπληκτική. Αν σίγουρα τους έχετε δει live, τόσο ως Pixlax όσο και μόνοι τους, είναι καταπληκτική, μοναδική και πάντα υπέροχη. Και επειδή παίξαμε ένα Μπαμπιστόκα, είπαμε να ξεκινήσουμε να παίξουμε και ένα ακόμα τραγούδι από το group των Pixlax. Αυτή τη φορά από τη ζωντανή χορεύση που έκανε ο Φίλιππος Πλιάτσικας για τα 30 χρόνια από την αρχή της καριέρας του. Και εκεί μαζεύτηκαν φίλοι, γνωστοί, αγαπημένοι, κόσμος, λαός κτλ. Ηχογραφήθηκε. Πάμε να ακούσουμε το «Μόνο για εκείνη μη μου λες».
1: Όμως τα θαύματα γίνονται ακόμα.

Η Ελεονόρα Μανώνα ήταν και με τη θάλασσα χορεύω, το τραγούδι που την γνωρίσαμε πριν από 2-3 χρόνια και τώρα μας αρέσει πάρα πολύ να το μεταδίδουμε καθότι είναι καλοκαίρι και αν δεν χορεύουμε και στη θάλασσα, πού θα χορεύουμε, αγαπητοί μου φίλοι. Πάμε στην Αλκαίου. Αλκαίου δεν είναι η Λένα Αλκαίου. Όχι, όχι. Είναι το τραγούδι που έγραψε ο Λευτέρης Πορτοκάλουγλου και πραγματικά αξίζει προσοχής. Ποιος είναι ο Λευτέρης Πορτοκάλουγλου, θέλει και ερώτημα.

0: μια βελόνα. Δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια. Τότε τι είναι?
1: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
2: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Τη ζωή σου για ένα like? Το ρισκάρεις? Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Έλα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
8: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
11: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα. Με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Εδώ είμαστε. Τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα. Λένε το τραγούδι του Κώστα Τουρνά, ο οποίος πραγματικά, να διαβάσετε το βιβλίο του, είναι καταπληκτικό. Η αυτοβιογραφία που έγραψε για τον Κώστα Τουρνά ο Θάνος Κανούσης. Και πραγματικά συνεχίζουμε εμείς εδώ για το τελευταίο ημιωράκι. Τελευταία 20 κάτι λεπτά στη διάθεσή σας για να ακούσουμε ωραία τραγουδάκια. Λέω Νοβάθενς για τη συνέχεια.

Με τα μαγικά φτερά πετάξαμε και τον Γιάννη Κότσιρα μαζί με τον Σταύρο Νιφοράτο. Ένα τραγούδι που πραγματικά σου ανεβάζει τη διάθεση. Όπως και να το κάνουμε, ανεβαίνουμε ψηλά μαζί με τα μαγικά του φτερά. Λοιπόν, συνεχίζουμε κάπου εκεί ανάμεσα. Έχουμε να ακούσουμε πάρα πολύ καιρό αυτό το τραγούδι, το ομότιτλο τραγούδι που βάφτισε το δίσκο του Νίκου Πορτοκάλογλου με τόσες πολλές συμμετοχές και τόσα χρόνια αργότερα που κατάφερε να το συγκεντρώσει ολόκληρο και να το κυκλοφορήσει. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που το έχουμε. Ο Νίκος με την Άλκηση Πρωτοψάλτη οργώνουν όλη την Ελλάδα και κάνουν καταπληκτικές συναυλίες. Όλο και κάπου θα τους πετύχετε. Οπότε μην τους χάσετε. Ιστορική συνέβρεση.

μέσα σε ουρανό και γη, ανάμεσα σε σώμα και ψυχή, ανάμεσα σε νου και σε καρδιά.

Πάμε να πέσουμε προς το φινάλε της σημερινής εκπομπής. Αυτή ήταν η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Πάρα πολύ ωραίο το τραγούδι, έτσι. Λοιπόν, τέλος για σήμερα. Τέλος για σήμερα με ένα ακόμα τραγουδάκι. Θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Να περνάτε πάρα πάρα πολύ καλά. Το καλοκαίρι είναι μπροστά μας. Ξεκινάνε οι άδειες, το είπαμε. Και εμείς είμαστε πολύ πολύ χαρούμενοι γιατί θα σας κάνουμε συντροφιά παρέα και όλο τον Αύγουστο, εννοείται. Και βέβαια, εμείς θα κάνουμε τα μικρά μας διαλύματα, να κάνουμε και εμείς μερικές διακοπές, όσο πρέπει, ώστε να μην σας λείψουμε. Θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα από τον Λουκά Φωτόπουλο. Για χαρά, σπρώξτε τη μέρα για να βγει.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 3.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
0: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κυριολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
6: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
7: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Καλώς τους και καλώς ήρθατε. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Οι επόμενες δύο ώρες μας ανήκουν. Θα είναι γεμάτες επιτυχίες, ενδιαφέροντα νέα από την προηγούμενη εβδομάδα, κινηματογραφικές προτάσεις, θετική ενέργεια, ό,τι χρειαζόμαστε όλοι μας σε αυτή την τεράστια ραδιοφωνική συντροφιά που πιάνει όλη την Ελλάδα, την Αμερική, την Αυστραλία, την Κύπρο, την αγαπημένη, το Ηνωμένο Βασίλειο. Όλη μια παρέα εδώ με αυτά τα μαγικά τραγούδια. Καλώς ήρθατε.

Πάμε για επικοινωνία και πάμε να μου στείλετε κι εσείς με τα μηνύματά σας ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσουμε στην επόμενή μας εκπομπή. Ντίκα το Παύλα Μιλιόγκλου στο Instagram, εκεί σας περιμένω και στο μήνυμά σας θέλω και το μικρό σας όνομα και το ραδιόφωνο ή την περιοχή από όπου μας ακούτε και φυσικά το τραγούδι που θέλετε να ακούσουμε. Κάντε και ένα follow το account για να δω σίγουρα το μήνυμά σας. Ντίκα το Παύλα Μιλιόγκλου στο Instagram για την επικοινωνία.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού και ένας παπαγάλος κουστό έχει γίνει viral στο διαδίκτυο, καθώς είναι ίσως ο μοναδικός παπαγάλος σε ολόκληρο τον πλανήτη που κάνει καταδύσεις. Ο ιδιοκτήτης του, Steven Lovery, έφτιαξε για την Μπεμπέ, έτσι λέγεται ο παπαγάλος, ένα προσωπικό μίνι υποβρύχιο και τώρα το πουλί εξερευνά μαζί του τον υποβρύχιο κόσμο στις Μπαχάμες. Πριν πάρει μαζί του στην κατάδυση την Μπεμπέ, βέβαια, ο Steven δοκίμασε πρώτα με το μικροσκοπικό αυτοσχέδιο υποβρύχιο αποδοχείο φαγητού και φιάλι αέρα paintball μέσα σε μια μπανιέρα και αφού αποδείχθηκε ασφαλές, έβαλε μέσα το παπαγαλάκι του και βούτυξαν στο βυθό. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο κάνουν το γύρο του διαδικτύου και έχουν γίνει το viral της εβδομάδας.

Ελάτε να πάμε σε μια εμβληματική αλλά και τρομακτική για πολλούς οδηγούς γέφυρα, η οποία άνοιξε ξανά μετά από εκτεταμένες εργασίες ανακαίνησης. Ο λόγος για την Rainbow Bridge στο Τέξας. Μια γέφυρα που συνδέει τις κομιτείες Jefferson και Orange πάνω από το ποταμό Nets και αποτελεί βασική οδική αρτηρία μεταξύ των πόλεων Port Arthur και Bridge City. Γνωστή για την απότομη κλίση της, η Rainbow Bridge συγκρίνεται συχνά με την αίσθηση μιας απότομης ανόδου σε roller coaster, σε τρενάκι Luna Park δηλαδή. Κατασκευάστηκε το 1938 και είναι από τις υψηλότερες γέφυρες στην ακτή του κόλπου, φτάνοντας σχεδόν τα 60 μέτρα ύψος, ενώ το συνολικό μήκος της ξεπερνά τα 440 μέτρα. Η γέφυρα, για την ιστορία να σας πω, είχε μείνει κλειστή από το Μάρτιο που πέρασε, πέρσι δηλαδή, το 25, λόγω σημαντικών δομικών εργασιών και δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία το προηγούμενο Σάββατο.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
7: Εγώ πάτραχο.
6: Το μωρό κροκοδυλάκι.
7: Φύγαμε για βογωτάκι.
8: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
10: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
14: Αν αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Η ζωή είναι μια περιπέτεια.

0: είσαι.
1: Λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον η επόμενη έρευνα. Το γεγονός ότι έχουν κοιτάξει σε οθόνη κινητού τηλεφώνου που ανήκει σε άγνωστο σε αυτούς άτομο, παραδέχεται ένας στους δύο Ευρωπαίους. Ειδικότερα, έρευνα που έκανε γνωστή εταιρεία τηλεφωνίας δείχνει ότι οι δημόσιοι χώροι στην Ευρώπη έχουν μετατραπεί σε κοινές οθόνες. Το 56% των συμμετεχόντων στην έρευνα δηλώνει πως έχει κοιτάξει κατά λάθος την οθόνη κινητού ενός αγνώστου, με τις δημόσιες συγκοινωνίες να αναφέρονται ως το πιθανότερο μέρος όπου θα προσέξει κανείς την οθόνη κάποιου άλλου. Σχεδόν ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους δε παραδέχεται πως έχει κοιτάξει το κινητό κάποιου άλλου από περιέργεια, επίτηδες, γεγονός που αποκαλύπτει μια ροή ιδιωτικού περιεχομένου από προσωπικές φωτογραφίες έως τραπεζικά στοιχεία. Άρα λοιπόν αυτή η λειτουργία που έχουν κάποια κινητά τηλέφωνα να μην μπορείς να δεις στο κινητό αν είσαι κοντά, στο κινητό ενός ξένου εννοείται, μάλλον έχει σημαντική χρήση.

πάμε σε κάτι το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον και είναι και λίγο τρομακτικό. Δεκάδες κινέζικης κατασκευής ανθρωποειδή ρομπότ έτρεξαν σε ημιμαραθώνιο στο Πεκίνο, καταγράφοντας χρόνους ρεκόρ και προσπερνώντας τους ανθρώπους που συμμετείχαν στον ίδιο αγώνα δρόμου. Ακούστε εκεί που έχουμε φτάσει τώρα. Ενώ στον ίδιο αγώνα πέρσι το ρομπότ που στέφθηκε πρωταθλητής κατέγραψε χρόνο 2 ώρων και 40 λεπτών, το διπλάσιο χρόνο που κατέγραψε ο άνθρωπος που ήταν νικητής στον αγώνα, φέτος η εικόνα άλλαξε. Αφενός ο αριθμός των ρομπότ που συμμετείχαν αυξήθηκε από 20 που ήταν πέρσι σε πάνω από 100, αφετέρου τα ρομπότ που διεκδικούσαν την νίκη ήταν αισθητά πιο γρήγορα από τους επαγγελματίες δρομής. Το ρομπότ που τελικά κατάφερε να φτάσει πρώτο στη γραμμή τερματισμού σε 50 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα, υπερβαίνοντας το παγκόσμιο ρεκόρ που σημείωσε ο Τζέικοπ Κυπλινό, ο αθλητής φαινόμενο τον περασμένο μήνα στη Λισαβόνα, δημιουργεί πολλά ερωτηματικά για το τι συμβαίνει και πού θα οδηγηθεί όλη αυτή η ιστορία με τα ρομπότ και την τεχνητή νοημοσύνη.

0: βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
1: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
2: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Και να πούμε ότι η σαρωτική έλεγχη της τροχέας στους δρόμους της χώρας, και θα μιλήσω για τα στοιχεία που έχω για τους δρόμους της Αττικής, αν και δεν πάνε μακριά και οι υπόλοιπες πόλεις, φαίνεται πως έχουν αποτελέσματα, αφού τα στοιχεία δείχνουν πως έχει πέσει το ποσοστό των μεθυσμένων οδηγών. Πριν από 2 περίπου χρόνια, στους ελέγχους οδηγών οχημάτων για αλκοτέστ, το 4-7% εντοπιζόταν πάνω από τα επιτρεπτά όρια. Πλέον το ποσοστό αυτό έχει πέσει στο 0,7%, γεγονός που φανερώνει ότι η απόφαση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για καθημερινούς και σαρωτικούς ελέγχους στους δρόμους δείχνει πως αποδίδει.

Λίγο πριν το τέλος, μια υπενθύμηση για το Τίκα το Παύλα Μιλιόγλου στο Instagram, το Instagram account μου. Εκεί περιμένω τα μηνύματά σας με τις μουσικές σας προτάσεις, με τις ειδήσεις από την περιοχή σας, με ό,τι μα ό,τι θέλετε εσείς να επικοινωνήσετε με αυτή την πολύ πολύ μεγάλη συντροφιά. Τίκα το Παύλα Μιλιόγλου στο Instagram, κάντε follow το account για να δω σίγουρα το μήνυμά σας και μην μου ξεχνιέστε, σε κάθε μήνυμα περιμένω μικρό όνομα, ραδιόφωνο και περιοχή από όπου μας ακούτε.

Και κάπου εδώ, κάπως έτσι, να το πω το μεγάλο ευχαριστώ που για άλλη μια φορά κάναμε μαζί ραδιόφωνο. Να ευχηθώ να περάσετε υπέροχα, γιατί οι μέρες οι Άγιες, οι μέρες των γιορτών του Πάσχα είναι εδώ. Με όσους θέλετε, με αυτούς που αγαπάτε, με υγεία, με χαρά και αν γίνεται και με ραδιόφωνο, με καλό ραδιόφωνο, όπως αυτό εδώ που μας φιλοξενεί. Από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ, να είστε πάντα καλά. Ραντεβού στην επόμενη προγραμματισμένη μας ραδιοφωνική συνάντηση. Γεια και χαρά!

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 5.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου.
7: Ακούτε το ελληνικό Top 40 με τον Κώστα Σιτόπουλο.

0: κολλασμένα.
1: Γεια σας φίλοι και φίλες. Καλώς ορίσατε στο ελληνικό Top 40 και στο αφιέρωμα του Top 200 που κάνουμε κάθε καλοκαίρι για περίπου ένα μήνα, συγκεντρώνοντας τα 200 τραγούδια που βεβαίως δεν είναι μόνο τις 40 σε επιτυχίες, αλλά και εκείνα που είναι πολύ κοντά στις 40. Κώστας Ριστόπουλος μαζί σας. Και βεβαίως έχουμε χρόνο 2 ολόκληρες ώρες σήμερα και 2 ώρες αύριο. Μόλις τώρα ακούσαμε τον Απόν που πάντα είναι παρόν με την καντάδα του, παρακαλώ. Και από τον Απόν πάμε στη Βασιλική Νταντά.

Αυτό ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης. Αναρωτιέμαι πόσο εύκολο είναι να γράψει κανείς, να συγκεντρώσει αν θέλετε πόσες επιτυχίες έχει γράψει, όχι μόνο για τον εαυτό του βέβαια, ο Γιώργος Σαμπάνης, ψυχή με ψυχή. Και από τον Γιώργο πάμε στον Ηλία. Ηλίας Βρετός, Μάτια μου. Ένα τραγούδι το οποίο διαπίστωσα ότι αγαπήθηκε πάρα πολύ, το διαπίστωσα μέσα από το ελληνικό Top 40 της AFPI. Μάτια μου.

0: Παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ, την παρατηζόη σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένω από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
8: Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

λένε ότι ήταν και κομμάτι του καλοκαιριού, τουλάχιστον για την ίδια την Ήβη Αδάμου, Ξελογιάστρα. Και μου αρέσει και ο τίτλος της. Δεν το συζητάω, ο τίτλος της Ήβης είναι πάρα πολύ καλός. Κώστα Σιδόπουλος στην παρέα σας, όπως κάθε εβδομάδα άλλωστε. Ακούμε μαζί τα 40 κορυφαία ελληνικά τραγούδια εδώ με το Media Inspector. Και όπως κάθε καλοκαίρι κάνουμε το σούπερ αφιέρωμα με τα 200 τραγούδια τα οποία έχουμε συγκεντρώσει όλα μαζί, γιατί είναι τα τραγούδια της Σαραντάδας και εκείνα που πάνε για τη Σαραντάδα. Όπως και το επόμενο κομμάτι, πιο παλιό, αλλά ακόμα παίζει πολύ από την Ιωσήφινα. Τι!

λένε ότι είναι από τις πιο δύσκολες λέξεις που μπορεί να πει κανείς και βέβαια να το εννοεί κιόλας, ο λόγος βέβαια για το συγγνώμη. Και η συγγνώμη από τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου. Και από τον Κωνσταντίνο πάμε σε μια μεγάλη λαϊκή φωνή. Νατάσα Θεοδωρίδου θα μας τραγουδήσει «Υπάρχω για σένα».

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 6.
1: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
6: Πάλι, χθες δεν πήγα.
5: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
0: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
0: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακούτε το ελληνικό Top 40 με τον Κώστα Σιτόπουλο.

και πάλι παρέα φίλοι φίλες. Καλώς ορίσατε στο αφιέρωμα που κάνουμε εδώ από το ελληνικό Top 40 κάθε καλοκαίρι με τα 200 τραγούδια τα οποία είναι βεβαίως όλες οι μεγάλες τωρινές επιτυχίες, αλλά είναι και κάποια που είναι πιο παλιά, τα οποία πάντα εμφανίζονται γιατί απλούστατα αρέσουν στον κόσμο. Είναι πολύ απλό. Μόλις τώρα ακούσαμε πολλά λόγια από την Ήβη Αδάμου. Η Ήβη, η οποία είναι βεβαίως με αρκετά τραγούδια, πρέπει να σας πω, μέσα στην διακοσάδα. Η αλήθεια είναι αυτή. Λόγια από την Ήβη και υποσυνείδητο από την Κέτη Γαρμπή στη συνέχεια.

0: Αυτή ήταν μια μεγάλη λαϊκή φωνή για μένα, πρέπει να σας πω, η φωνή από την Πάουλα που μας τραγούδισε για έναν νάρκισο. Πολύ κακό να είσαι νάρκισος, για να λέμε στραβό το δίκιο. Ένα κομμάτι το οποίο έκανε αρκετά μεγάλη επιτυχία, πρέπει να σας πω. Κάθε εβδομάδα είμαστε μαζί εδώ με το ελληνικό Top 40 από την AFPI και το Media Inspector. Ο Κώστας Στόπλος είναι στην παρεούλα σας. Συγκεντρώνουμε τα βεβαίως 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια, εκτός από το αφιέρωμα που κάνουμε όπως καλή ώρα τώρα κάθε καλοκαίρι, όπου συγκεντρώνουμε τα 200 που έπαιξαν περισσότερο, και βεβαίως πολλά από αυτά είναι πιο παλιά, παρόλα αυτά όμως πολύ κοντά στη 40. Σάκης Ρουβάς επίσης με μια τέτοια περίπτωση, Κόντρα Πα.
1: Γι' αυτό

0: 94,2.
1: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
5: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
6: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.
2: Μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να πέσεις κι εσύ, την παρατηρώ σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελή σου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νέαπολης Πάφος.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Ακούτε το ελληνικό Top 40 με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Κώστας Βρετός σε κάποιο μήνυμα. Πόσα μηνύματα έχουν κάψει παιδιά, ανθρώπους και ζευγάρια, το έχετε σκεφτεί ποτέ? Είχα διαβάσει μια μελέτη γι' αυτό, ότι δυστυχώς πολλά μηνύματα που πάνε βεβαίως εκεί που δεν πρέπει να πάνε έχουν κάψει κόσμο και κοσμάκι. Γενικότερα πρέπει να σας πω, η αλήθεια να λέγεται. Ακούτε πάντα το μεγάλο αφιέρωμα που κάνουμε κάθε καλοκαίρι. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο στη διάθεσή μας και από τον Ηλία Βρετό πάμε στον Κωνσταντίνο Αργυρό. Πόσο, μα πόσο ντε

Όταν ακούς πολλές καλές επιτυχίες, περνάει η ώρα γρήγορα, το διαπίστωσα μόλις τώρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ στην παρέα μου και βεβαίως θα συνεχίσουμε το αφιέρωμά μας και την επόμενη και τη μεθεπόμενη εβδομάδα και πάει λέγοντας. Ακούσαμε το Λουκέτο, όχι δεν βάζουμε Λουκέτο στην εκπομπή, μην τρελαθούμε. Ήταν ο Νεκτάριος Γιαννακόπουλος και στη συνέχεια σας έχω παν-παν με Καλλιόπη Μητρόπολη, ανισόπεδη δίσκο, παιδιά, ένα τραγούδι το οποίο ακόμα παίζει πάρα πολύ. Την άλλη εβδομάδα και πάλι μαζί, από τον Κώστα Σιτόπουλο, να είστε πάντα καλά, φιλάκια πολλά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 7. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
4: Εγώ βάτραχο.
3: Το μωρό κροκοδυλάκι.
4: Φύγαμε για βογωτάκι.
5: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

κατά καλό καιρό και εμείς εδώ και σήμερα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Και σήμερα μαζί ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Εδώ σε αυτή την στιγμή του χρόνου και του καλοκαιριού που είναι η στιγμή που οι περισσότεροι παίρνουν άδεια και κάνουν διακοπές γενικότερα. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά, αυτό είναι το σίγουρο για το 2 ώρο που τώρα ξεκίνησε. Παλιά, καινούρια, όλα εδώ. Ταξιδεύουμε με τους ήχους και τις μουσικές μας 2 φορές την εβδομάδα μαζί, εχθές και σήμερα, αυτήν εδώ την ώρα.

Οι Ιάπωνες στο Μουντιάλ που μας πέρασε παρέδωσαν για ακόμα μια φορά μαθήματα καθαριότητας. Βέβαια από όλα αυτά που διαβάζουμε εδώ για τους Ιάπωνες κατά καιρούς, αυτήν εδώ την εκπομπή, μας έχουν ξενερώσει και λίγο. Θα το λέγες. Διαβάζω λοιπόν τώρα κάτι καινούριο, ότι στην Ιαπωνία πολλά φρούτα και λαχανικά πολλούνται με το όνομα, τη φωτογραφία και την περιοχή προέλευσης του παραγωγού που είναι τυπωμένα απευθείας πάνω στο χάρτινο κουτί. Αυτοί οι Ιάπωνες, ρε παιδί μου, καμία φαντασία, τίποτα. Σου λέει αυτό έγινε για να ελέγχουνε ακριβώς την ποιότητα και από πού ακριβώς έρχεται αυτό το φρούτο ή το τρόφιμο, τέλος πάντων, που τρώνε οι Ιάπωνες. Το έχουν καθιερώσει μετά το 2000. Αλλά θα μπορούσες να το κάνεις το εξής: αγρότισα, γύρω στα 30 με 40, με ωραίο σώμα, ωραία μάτια, φωτογραφία. Και αυτή εδώ η αγρότισα βγάζει αυτά τα υπέροχα μιλαράκια. Έλα πάρε, πάρε, πάρε. Έχει και πεπόνια. Η ίδια η αγρότισα. Έτσι θα ξεπουλούσες μέσα σε λίγες ώρες. Τώρα φαντάζεσαι τώρα τον αγρότη και οι Ιάπωνας. Δεν λέει, δεν πουλάει αυτό.

Λίγο πλησιάζουμε για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις τώρα στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε. Διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και επιστρέφουμε εδώ όλοι μαζί και ακόμα περισσότεροι. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα με τις διαφημίσεις. Μαζί εδώ. Και αυτό εδώ το καλοκαίρι του 2026.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τη μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Bet. Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

Έρευνα που έγινε πριν από ένα μήνα και είδε το φως της δημοσιότητας είναι ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή το 63,8% των κατοίκων, ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως από ό,τι μάθαμε, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση με τη μεγαλύτερη χρήση, 83,5%. Στην δεύτερη θέση η Εστονία με 82,8% και στην τρίτη θέση η Τσεχία με 78,5%. Εντυπωσιακό. Ελπίζω μην αρχίσουν να ζητάνε να τους πληρώσουμε το λογαριασμό, έτσι. Δεύτερο ημίωρο μαζί, καλωσορίσατε. Ο Κοσμάς και Δραμάδος εδώ, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής μετά τις διαφημίσεις για ακόμα μια μισή ώρα μαζί σε αυτό εδώ το καλοκαίρι του 2026, στο καλύτερο μέρος του καλοκαιριού θα έλεγα, που όλοι φεύγουν με άδειες, κάπου πηγαίνουν με λίγα περισσότερα, εντός χώρας, εκτός χώρας.

Check it out.

check it out. Check it out.

Στη Γαλλία διαβάζω υπάρχουν ακόμα και σήμερα κάτι περίεργοι νόμοι, οι οποίοι νόμοι λες και ξέρω, έρχονται από άλλο αιώνα ή από τριτοκοσμικές χώρες, και όμως είναι αληθινό, είναι νόμοι της Γαλλίας και αφορούν τα γουρούνια. Καταρχήν, ο πρώτος νόμος μιλάει ότι δεν μπορεί να μπαίνει γουρούνι μέσα σε τρένο, εκτός και αν πληρώσει εισιτήριο και ντυθεί με ανθρώπινα ρούχα. Και το δεύτερο που διαβάζω εδώ που απαγορεύεται για τα γουρούνια είναι να ονομάσεις το γουρούνι σου Ναπολέοντα. Νομίζω ότι όλοι έχουν από ένα γουρούνι, ή σκύλο, ή γάτα, δεν ξέρω και εγώ τι, και θα το πούνε Ναπολέοντα, δεν μπορεί. Εκεί στη Γαλλία όλα αυτά, με νόμους που ισχύουν ακόμα και σήμερα. Αυτό μας κάνει εντύπωση.

0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Δεύτερη ώρα μαζί. Don't you know who I am? Της Jesse Wire. Το πήρε ο Inspiro και το έφτιαξε κάπως έτσι όπως το ακούσαμε. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Καλές διακοπές όσους κάνετε διακοπές στα μέρη μας αυτές τις μέρες. Ο Κοσμάς και Τρομάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μια ώρα εδώ σήμερα. Θυμίσου, δύο φορές την εβδομάδα μαζί, και χθες και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα

ένας αρχιτέκτονας λέει. Είδε στην αγγελία, στις εφημερίδες, είδε έναν αποθηκευτικό χώρο, 7 τετραγωνικά, είχε όμως και ρεύμα, είχε και αποχέτευση και σκέφτηκε να φτιάξει το μικρότερο διαμέρισμα στον κόσμο και το έφτιαξε στο Ρότερνταμ αυτό. Έφτιαξε τώρα, κρατηθείτε μέσα σε 7 τετραγωνικά. Υπνοδωμάτιο, κουζίνα, μπάνιο και σάουνα μέσα, δηλαδή το έλεος, δηλαδή το παράκανε με τη σάουνα.

0: Αναρωτιούνται εδώ κάποια site γιατί όλοι τρώνε ξαφνικά σαρδέλες, λέει στο TikTok. Για να μην φάνε λαβοκέφαλους και τους χάσουμε. Είναι τόσο πολύτιμοι όλοι αυτοί. Έρχεται διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Προς τα εκεί πηγαίνουμε. Διαφημίσεις χρήσιμες έρχονται και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για την εδώ την εβδομάδα. Να σου θυμίσω μία τελευταία φορά, έχω Instagram, έχω Facebook, έχω TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς και Τραμάδος. Εκεί με βρίσκεται, εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Ray Dance προς το διάλειμμα και σε λίγο και πάλι εδώ.
1: Started, see you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Εδώ. Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Ο Κοσμάς και Δραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Στις παραλίες και στις πισίνες κάποιοι από εσάς. Μέρες είναι, άλλωστε. Αν όχι τώρα, πότε. Θυμίσω, είμαστε μαζί δύο φορές την εβδομάδα και χθες και σήμερα, αυτήν εδώ την ώρα. Και χαιρετισμούς στη Γεωργία και στην Ειρήνη. Η Ειρήνη μου έχει στείλει και βιντεάκι από το μέρος που με ακούει. Μια χαρά, να είσαι καλά. Και εγώ στο γάμο σου και του χρόνου θα πω, λέει.

τις αρχές του 27 μας έρχεται βιογραφία του Tom Cruise. Μια βιογραφία που τα λέει όλα. Λέει πολλά, εν πάση περιπτώσει, για την προσωπική του ζωή. Δεν εστιάζει στα 50 χρόνια καριέρας. Μας λέει πολλά για την προσωπική του ζωή, για

συμφωνείς, σημαίνει ότι όλα είναι σωστά και καλά και αλήθειες. Αν διαφωνείς, υπάρχει μια περίπτωση να λέγονται αλήθειες που δεν θέλεις να μαθευτούν προς τα έξω. Αρχές του 27, η βιογραφία του Tom Cruise. Για όσους ενδιαφέρονται.

Walking in the Sun. Όχι τέτοιες μαγιές αυτές τις μέρες. Κανόνισε την πορεία σου. Αυτή ήταν η Travis. Λίγο πριν το τέλος για σήμερα, από το 2005 ήταν αυτό που ακούσαμε μόλις. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Να περνάτε καλά αυτές τις μέρες που είναι μέρες διακοπών για πολλούς, και εμείς δίνουμε ραντεβού για την ερχόμενη εβδομάδα εδώ στο πόστο μας και στη θέση μας. Να περνάτε όμορφα, φιλιά πολλά. Αυτές οι καλοκαιρινές νύχτες είναι ό,τι καλύτερο. Πολλές φορές τις κουβαλάμε μέχρι το χειμώνα, γιατί τις χρειαζόμαστε. Για χαρά από μένα, σε 6 μέρες και πάλι εδώ.

0: ακούσω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
0: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: αρκετά προβλήματα, αρκετές στεναχώριες, πυρκαγιές, νομό εδώ στη χώρα, ακόμα και πτώσεις ελικοπτέρων, τα βιώνουμε αυτές τις μέρες. Αλλά και σεισμούς στην Νάπολη της Ιταλίας έγινε πολύ αισθητός, με δεκάδες τραυματίες και καταστροφές, όπως οι βράχοι που αποκολλήθηκαν και έπεσαν σε αυτοκίνητα.
1: Καλό μεσημέρι, Ελίζα, κυρίες και κύριοι. Όπως λες ακριβώς, Γουνοφλαγιά αποκολλήθηκε την ώρα του σεισμού στην Νότια Ιταλία, έξω από την Νάπολη. Σεισμός 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, όπως είπες, σε πυκνοκατοικημένη περιοχή. Επίσης, μεγάλες πέτρες καταπλάκωσαν αυτοκίνητα, τα οποία ευτυχώς τα περισσότερα ήταν παρκαρισμένα. Έχουμε 21 τραυματίες, 2 εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση. Είναι σαφές ότι ο απολογισμός θα μπορούσε να είναι πολύ βαρύτερος. Επίσης, έχουμε blackout, έχουν διακοπεί αυτοπλοϊκές και σιδηροδρομικές συνδέσεις. Πάνω από 80 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και χθες βράδυ χιλιάδες κάτοικοι της κάτω Ιταλίας δεν θέλησαν να κοιμηθούν στα διαμερίσματά τους. Είναι ακόμη στους δρόμους. Πρόκειται για τον σοβαρότερο σεισμό στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης των τελευταίων 40 ετών και έχουμε συνεχείς μετασεισμικές δονήσεις.
2: 21 λοιπόν τραυματίες και μεγάλες καταστροφές στην Νάπολη. Θεόδωρε, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ.

Τελικά το καρπούζι είναι χωρίς αμφιβολία βασιλιάς του ελληνικού καλοκαιριού. Τις ζεστές ημέρες λίγα πράγματα μπορούν να συγκριθούν με ένα δροσερό, κατακόκκινο και γλυκό κομμάτι καρπούζι. Ωστόσο, όλοι έχουμε βρεθεί σε κάποια στιγμή σε ένα πάγκο μανάβικου ή σούπερ μάρκετ προσπαθώντας να μαντέψουμε ποιο καρπούζι αξίζει πραγματικά για να αγοράσουμε. Το βάρος, το χρώμα, το μέγεθος. Οι ειδικοί λένε πως υπάρχει ένα σημάδι που μπορεί να αποκαλύψει περισσότερα από όλα τα υπόλοιπα. Και βέβαια αυτό είναι το πρώτο πράγμα που οι παραγωγοί λένε, η κοιλίδα εδάφους. Πρόκειται για το μεγάλο κυτρινοπό ή κρέμ σημάδι που βρίσκεται σε μία πλευρά του καρπουζιού. Αυτό είναι το σημείο που το καρπούζι ακουμπούσε στο έδαφος όσο ρήμαζε στο χωράφι. Έντονο κρέμ ή βαθύ κίτρινο χρώμα. Το καρπούζι έμεινε αρκετό καιρό στο φυτό και ορίμασε φυσιολογικά. Πολύ ανοιχτό ή σχεδόν λευκό σημάδι. Πιθανότατα κόπηκε νωρίτερα και ίσως να μην είναι τόσο γλυκό. Με απλά λόγια, όσο πιο έντονο είναι το κίτρινο χρώμα της κοιλίδας, τόσο περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν να βρεις ένα γλυκό και ζουμερό καρπούζι. Επίσης, το βάρος παίζει σημαντικό ρόλο. Ένα καλό καρπούζι πρέπει να φαίνεται βαρύτερο από όσο δείχνει. Αυτό συμβαίνει επειδή περιέχει περισσότερα υγρά και περισσότερη ζουμερότητα. Αν συγκρίνεις δύο καρπούζια ή δύο μεγέθους, προτίμησε εκείνο που έχει το μεγαλύτερο βάρος. Αυτά για τον βασιλιά των φρούτων, το καρπούζι τώρα το καλοκαίρι. Λέω Σέιερ, when I need you.

Και όσο μας παίρνει η ώρα, να ακούσουμε Τίνα Τάρνερ, Disco Inferno. Και αμέσως μετά, με την αλλαγή της ώρας, Bad Boys Blue, You Are a Woman.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
2: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
3: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
4: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
6: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
7: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοπητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
8: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τη μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
9: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
10: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Heart 94,2. Μαζί του περνάς και τις νύχτες.

μία από τις μεγάλες επιτυχίες της Bonnie Tyler, της Heartache. Donna Summer, Hot Stuff. Και αμέσως μετά, Rock the Night με τους Europe.

Τι συμβαίνει όταν δεν τρώμε συστηματικά καθημερινά πρωινό? Για πολλούς ανθρώπους το πρωινό, βέβαια, αποτελεί βασική πηγή φυτικών ινών, ασβεστίου, βιταμινών και άλλων πολύτιμων θρεπτικών συστατικών μέσω τροφίμων, όπως τα γαλακτοκομικά, τα εμπλουτισμένα δημητριακά και τα φρούτα. Όταν το πρωινό παραλείπεται συστηματικά ή καταναλώνεται μόνο περιστασιακά, γίνεται δυσκολότερο να καλυφθούν οι ημερήσιες ανάγκες του οργανισμού, εκτός αν τα υπόλοιπα γεύματα της ημέρας είναι πολύ καλά σχεδιασμένα. Τι συμβαίνει όταν δεν τρώμε συχνά πρωινό? Αυξάνεται ο κίνδυνος καρδιακιακών παθήσεων. Η συστηματική παράληψη του πρωινού έχει επίσης συνδεθεί με υψηλότερα επίπεδα χοληστερόλης και αρτηριακής πίεσης. Μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι τα άτομα που δεν τρώνε τακτικά πρωινό εμφανίζουν μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξουν καρδιακιακή νόσο σε σύγκριση με όσους καταναλώνουν σταθερά το πρώτο γεύμα της ημέρας. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι άνθρωποι που παραλείπουν το πρωινό συχνά υιοθετούν και άλλες λιγότερο υγιεινές συνήθειες, γεγονός που δυσκολεύει την απόδειξη μιας άμεσης σχέσης αιτίου αποτελέσματος. Να λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε σταθεροί όσον αφορά το πρωινό μας γεύμα. Beach Boys, Coco.

σας θυμίσω τώρα τον Sony και τη Sear και φυσικά το I Got You Baby. Παλιότερο αλλά ίσως διαχρονικό ακόμα.

Ήταν η Σέιλα και Be Devotion Space. Προτού σας επαναφέρω στην επόμενη ώρα, στις επόμενες ώρες, στο προγραμματισμό του σταθμού και κλείνοντας με όπως Life is Life, Chris Norman, Baby I Miss You και Lady Gaga και Bruno Mars, Die With A Smile.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
2: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
3: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
4: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.
5: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σε ένα από τα 10.500
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία. Κάθε πάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: σαν καλλιτέχνης.
1: Ένα.
0: Αλλά από εκεί και πέρα, για μένα είναι μία
1: προσωπικότητα. Ναι.
0: Ναι, μου φαίνεται. Και της βγαίνει.
1: Ναι.
0: Βγαίνει.
1: Τι να πω.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, έχει ένα αγόρι. Ένα αγόρι,
1: βέβαια.
0: Και πάρα πολύ που το διαβάζω. Γιατί εντάξει, πάντοτε μια μαμά με το παιδί πρέπει να βρει, ας πούμε, κάποιους κοινούς τόπους.
1: Ειδικά όταν είναι μονογονεϊκή οικογένεια.
0: Έτσι. Και ποιος είναι ο λόγος που έχει δεθεί πάρα πολύ με το γιο της, για πες.
1: Η Φόρμουλα 1, σε πληροφορώ.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι πάρα πολύ κολλημένος με το συγκεκριμένο άθλημα ο μικρός. Mm-hmm. Και η Αντέλ είπε, όταν το παιδί σου έχει ένα ενδιαφέρον, πρέπει να μπεις και εσύ μέσα σε αυτό και να δείξεις πραγματικό ενδιαφέρον.
0: Βεβαίως.
1: Δεν το βρίσκω άσχημα αυτό. Όχι, μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά είναι, εντάξει. Τι φαντάζεσαι τώρα την Αντέλ σε μονοθέσιο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αμέ.
0: Δεν υπάρχει.
1: Να τέχει.
0: Δεν

0: Κλείσε.
1: 52-79-500. Αθήνα. 2-10-96-40.

0: αγγλική ή βρετανική οικογένεια έχει περάσει πολλά, ας πούμε.
1: Μιλάμε για την Kate Middleton, εντάξει, η οποία πήγε στο Wimbledon, mm-hmm. όταν γινόταν τις περασμένες μέρες το, πώς το λένε, οι αγώνες,
0: τένις.
1: Το τένις, ναι. Και πρόσεξε τι ωραίο έκανε,
0: ναι.
1: για άλλη μια φορά. Πηγαίνοντας να μπει στην είσοδο των VIP, τι έκανε όμως, και δεν το έχει κάνει για πρώτη φορά. Ξέρεις, είναι αυτά τα μικρά πράγματα που χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο, ρε παιδί.
0: Ναι, και νομίζω ότι δεν το έκανε μόνο για να την δουν οι παπαράτσι.
1: Όχι,
0: νομίζω ότι το έκανε έτσι από καρδιά.
1: Το θέλει πάντα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, έβγαλε και μοίρασε εισιτήρια στον κόσμο.
0: Αυτά είναι.
1: Ε?
0: Αυτά
1: δεν
0: είναι.
1: Είναι ωραίο.
0: Ωραία. Ναι.
1: Δεν είναι ωραίο.
0: Πολύ
1: ρε,
0: Lady
1: μου.
0: Diana είναι.
1: Το πράγμα. Πας που πας, βλέπεις τους άλλους. Δώσε και λίγη χαρά παραπάνω, αγάπη μου.
0: Πάντως σου υπενθυμίζω ότι
1: ναι.
0: πέρυσι στο Wimbledon,
1: ναι.
0: όταν πήγε, αφού ότι είχε περάσει την περιπέτεια με την υγεία της,
1: ναι, ναι.
0: είχε σηκωθεί.
1: Είχα παραπάνω αγάπη μου.
0: Πάντως σου υπενθυμίζω ότι
1: ναι.
0: πέρυσι στο Wimbledon,
1: ναι.
0: όταν πήγε, αφού ότι είχε περάσει την περιπέτεια με την υγεία της,
1: ναι, ναι.
0: είχε σηκωθεί όλο το στάδιο
1: και τη χειροκροτούσε.
0: Και τη χειροκροτούσε.

0: δρόμοι.
1: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει.
2: Βασιλεία Πέτρου, είναι η ώρα του πολύ πραγματικά χρήσιμων πραγμάτων που μαθαίνουμε. Προσοχή παιδιά, είναι καλοκαίρι και ακόμα περισσότερο. Το κλίμα δαγκώνει, το βλέπουμε.
1: Γεια σας και από μένα. Λοιπόν, η παγκόσμια αγορά ανακύκλωσης πλαστικών εξελίσσεται ολοένα και περισσότερο σε ένα σύνθετο γεωπολιτικό και περιβαλλοντικό ζήτημα, καθώς οι ανεπτυγμένες οικονομίες συνεχίζουν να μεταφέρουν τεράστιες ποσότητες αποβλήτων εκτός συνόρων προς χώρες που συχνά αδυνατούν να διαχειριστούν με ασφάλεια τους αυξανόμενους όγκους. Μεγάλο μέρος των αποβλήτων αυτών κατευθύνεται προς την Τουρκία, η οποία έχει εξελιχθεί στο βασικό αποδέκτη ευρωπαϊκών πλαστικών απορριμμάτων. Ακολουθούν η Μαλαισία και η Ινδονησία, χώρες όπου η βιομηχανία ανακύκλωσης έχει επανειλημμένα συνδεθεί με σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Κατά καιρούς έχουν καταγραφεί περιστατικά παράνομης απόρριψης και καύσης αποβλήτων, ενώ οργανώσεις και ερευνητές έχουν επισημάνει και προβλήματα εργασιακής εκμετάλλευσης γύρω από τη διαχείριση των πλαστικών σκουπιδιών. Ο Τούρκος βιολόγος Sedat Cundoğdu, ο οποίος ερευνά τη θαλάσσια ρύπανση από πλαστικά, περιγράφει μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα για τις τουρκικές ακτές της Μεσογείου. Όπως αναφέρει, η περιοχή έχει εξελιχθεί στην πιο επιβαρημένη ζώνη της Μεσογείου εξαιτίας των αποβλήτων που σχετίζονται με εργοστάσια ανακύκλωσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, τεράστιες ποσότητες μικροπλαστικών καταλήγουν στη θάλασσα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι ακτές γεμίζουν τόσο έντονα με απορρίμματα, ώστε οι πολίτες δυσκολεύονται ακόμη και να μπουν στο νερό. Και οι πληροφορίες μας έρχονται από ένα άρθρο του New Money.
2: Okay, υπέροχα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
2: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
3: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
4: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
5: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetem ξέρει. Με Odds Boost 0% νιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Ερβέτεν το παιχνίδι. Φέα εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: knows, yeah, you're a demon. I feel it deep in my bones, but when you love me, you know you make hell seem cold.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Αυτό με συγκινεί.
1: Δεν σε συγκινεί και εσένα, και εμένα μ' άρεσε.
0: Κοίτα, αυτή η γυναίκα ήτανε πολλά.
1: Ήτανε πολλά, σήμαινε περισσότερα και ακόμα και αν ερχόσουν σε αντιπαράθεση μαζί της ή αν δεν συμφωνούσες μαζί της, δεν μπορούσες να αγνοήσεις την αξία της. Έτσι. Αυτό είναι το σημαντικό πράγμα στους μεγάλους
0: ήτανε
1: ανθρώπους.
0: Ήτανε πολλά, λοιπόν.
1: Πες. 30 Ιουλίου το 1982 mm-hmm. πήγε η Μελίνα, η Μερκούρη, mm-hmm. ως Υπουργός Πολιτισμού, στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό και τους έκανε όλους.
0: Είχε τον τρόπο της.
1: Ειλικρινά,
0: και το τσαγανό.
1: Μαλλιά κουβάρια. Mm-hmm. Γιατί είναι η πρώτη φορά που έθεσε το θέμα της επιστροφής των γλιτών του Παρθενώνα και πρέπει να σου πω ότι ήταν η πρώτη η οποία αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει τη λέξη Ελγίνια, όπως το ξέραμε μέχρι τότε. Και από τότε άλλαξε και επίσημα. Δεν υπάρχουν πια ως όρος τα Ελγίνια.
0: Δεν υπάρχουν, όχι.
1: Είναι τα μάρμαρα των γλιτών του Παρθενώνα.
0: Τα οποία πρέπει να είναι εδώ. Εντάξει. Γιατί αυτή η χώρα, πέρα από τουρισμό, έχει και πολιτισμό.
1: Έτσι, γιατί δεν θα έπρεπε να είναι αλλού, να το πούμε έτσι.
0: Τώρα, αν μιλάμε για τουρισμό, εντάξει, χρειάζεται και ανθρώπους εκπαιδευμένους, γιατί όχι. Και πού μπορείτε να σπουδάσετε, παιδιά, τουριστικά επαγγέλματα?
1: Ειλικρινά όμως το έχω εμπεδώσει, να σου το πω.
0: Για πες.
1: Έτσι, με μία ανάσα.
0: Για πες.
1: Πάρα πολύ ωραία. Στις ανώτερες σχολές Α, με το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα τουριστικών επαγγελμάτων και με εργαλεία AI και το πιο σημαντικό από όλα, παρακολούθησέ με σε παρακαλώ, με συμβόλαιο εργασίας από τη SWOT Hospitality.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το τελευταίο. Πραγματικά μπορείτε να παίρνετε πληροφορίες για εγγραφή, προνομιακά δίδακτρα για λίγες ακόμα μέρες στο 210-96-40-117,
1: στο 210-52-79-500
0: ή κάντε ένα κλικ στο www.ekalpha.gr.
1: Και προνομιακά δίδακτρα για λίγες μέρες ακόμα, ό,τι προλαβαίνετε.
0: Να σου πω, είσαι εδώ?
1: Εδώ είμαι.
0: Το είπα προηγουμένως.
1: Το ξαναλέω κι εγώ.
0: Μπράβο σου.
1: Έχω κι εγώ το κοινό μου.
0: Μουσική.

0: Λοιπόν, τώρα να απαντήσουμε στο φλέγονε ερώτημα που πίστεψε με απασχολεί πολλές και πολλούς.
1: Εμένα ρωτάς.
0: Το καλοκαίρι.
1: Εδώ μου λένε να το στα πω από πριν.
0: Για κάτι εύκολο, γρήγορο, ωραίο, γευστικό, ναι. Υγιεινό.
1: Ναι.
0: Όπως όλες αυτές τις συνταγές που μας προτείνει ο Γιώργος Δημητρακόπουλος από το candinamag.gr.
1: Βεβαίως και να πούμε.
0: Κινόα με μπέικον και αβοκάντο.
1: Α, αυτά είναι τα αγαπημένα με εμένα. Βγάλει το μπέικον, αλλά τα υπόλοιπα.
0: Δεν σ' αρέσει το μπέικον?
1: Όχι, δεν μ' αρέσει πολύ.
0: Ωραία. Να σου πω κάτι. Οκ, θα το υποστείς.
1: Θα γιατί... το υποστώ γιατί φέρνει νοστιμιά.
0: Έτσι. Λοιπόν, για πες τι έχουμε.
1: Λοιπόν, κινόα.
0: Μάλιστα.
1: Να μην τα ξαναλέμε, δεν βράζουμε έτσι. Ζεστό νεράκι, το ρίχνουμε μέσα. Ωραία. Μπέικον τραγανό. Ή αν θέλετε κάτι καπνιστό για να δώσει γεύση. Αβοκάντο για τα καλά έλαια. Ντοματίνια.
0: Ωραία.
1: Κρεμμυδάκι φρέσκο.
0: Μάλιστα.
1: Και λάιμ. Δεν έχετε λάιμ και το λεμονάκι, το σώζει.
0: Απίστευτο πραγματικά για καλοκαίρι. Ό,τι θέλει. Ό,τι πρέπει, συγγνώμη.
1: Και χωρίς πιτούλα.
0: Έτσι. Καλά, αυτό τώρα άστορα.

0: 102,2. Όλη τη νύχτα. Όλη τη νύχτα. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη δυσκολία, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, που και οι άνθρωποι, οι τεχνικοί θέλουν κάποια στιγμή και αυτοί να κάνουν τις διακοπές τους.
1: Δεν θέλουμε.
0: Δεν τους βρίσκεις που δεν τους βρίσκεις
1: το
0: χειμώνα.
1: Τους εξαφανίζονται
0: το καλοκαίρι. Που δεν τους βρίσκεις το καλοκαίρι, έτσι. Τέλος πάντων, είναι
1: όλο το χρόνο
0: το χειμώνα.
1: Τους εξαφανίζονται
0: το καλοκαίρι. Που δεν τους βρίσκεις το καλοκαίρι, έτσι.

0: 300.
1: Σωστό. Ή κάντε ένα κλικ στο www.eekalpa.gr. Και τώρα πάμε να ταξιδέψουμε στα καλοκαιρινά δειλινά, γιατί η μουσική ενότητα που κλείνει κάθε μέρα αυτή την εκπομπή είναι τραγούδια μέσα από το Spotify σε ένα κατάλογο που λέει Songs for Sunset.
0: Μάλιστα.
1: Τραγούδια
0: ακρογιαλιές δειλινά δηλαδή.
1: Λοιπόν, σε έχω μία κυρία, την Casey Musgraves.
0: Δεν την ξέρω.
1: Δεν την ξέρεις, είναι φοβερή. Με ένα τραγούδι, το Golden Hour.
0: Ναι.
1: Μια σύγχρονη μπαλάντα που υμνεί την ομορφιά του ουρανού και την αγάπη. 2028 από το ομώνυμο άλμπουμ της.
0: Α, το 2028 λέγεται δηλαδή, ναι, το άλμπουμ.
1: Το άλμπουμ είναι εμπνευσμένο κυρίως από μουσικούς όπως η Σαντέ, ο Νίλ Γιάνγκ, το θυμάσαι τον Νίλ Γιάνγκ?
0: Εγώ αν το θυμάμαι τον Νίλ,
1: καθώς και από μια μεταβατική περίοδο στην προσωπική της ζωή, συμπεριλαμβανομένη στις σχέσεις της με τον Ράστον Κέλλη.
0: Ράστον Κέλλη. Ράστον Κέλλη.
1: Το ξέρεις?
0: Βεβαίως, ναι. Μέσα στα τατού και τον... Έτσι, ξέρω τον Ράστον Κέλλη.
1: Λοιπόν, αυτή λοιπόν έχει γράψει ένα υπέροχο άλμπουμ, ναι. Μέσα από αυτό διαλέγουμε το Golden Hour.
0: Σε εμπιστεύομαι.
1: Casey Musgrave. Είναι πολύ πολύ σημαντική πραγματικά.

0: Φούρο ματζάραμε με την Casey Musgraves εδώ.
1: Και μάθαμε και κάτι καινούριο.
0: Έτσι. Λοιπόν, εσύ εκεί στο Μαναφούκι με τον Ράστον Κέλλη. Το,
1: ναι, ναι, εντάξει, έπρεπε να σου πω τα κουτσουμπολιά κι εγώ.
0: Έτσι. Τέλος πάντων, λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε για σήμερα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, που ήσασταν και σήμερα παρέα μαζί μας, αγόρια και κορίτσια. Στο δύο στην τιμή του ενός. Παρέα με
1: την Άννα Κουμπαρά και τον Ηλία Ξενόπουλο.
0: Το Κώστα Γεωργακόπουλο.
1: Και το κορίτσι μας, τη Βασιλεία Πέτρου.
0: Από όλους εμάς, αγάπες πολλές και φιλιά.
1: Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τη μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Η ώρα είναι 3. Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
4: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.